0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938. Ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφοι της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

είχα. Τώρα ζητάω το ανθρώπινο, το αίμα μου το κόκκινο. Προσεύχομαι στα γόνατα και προσκυνάω τα αόρατα. Τα ουράνια τόξα του Σαββάτου, πριν μεταλάβω ίνου και άρτου. Τώρα ζητάω το ανθρώπινο, το αίμα μου το κόκκινο. Βγάλε τη μάσκα, βγάλε τη μάσκα, βγάλε τη μάσκα.

τις νύχτες τρέχω μες στα πέλαγα. Να βλέπω δεν αντέχω αυτά που γέλαγα. Ταξίδευσα στο μαύρο στην ταπείνωση. Δεν βρήκα ένα σταυρό για αποκαθήλωση. Γιατί εγώ αλλού ανήκω. Αρνοί που το ρίξαν στο λύκο. Τώρα ζητάω το ανθρώπινο. Το αίμα μου το κόκκινο. Τώρα ζητάω το ανθρώπινο. Το αίμα μου το κόκκινο. Βγάλε τη μάσκα. Βγάλε τη μάσκα. Βγάλε τη μάσκα. Βγάλε τη μάσκα.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αλλάζω και πεθαίνω με μυστικά.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
3: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
2: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
3: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
2: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αρχές κατόπιν κατεπίγουσας εισαγγελικής διάταξης με τη βαριά κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σοβαρή καταγγελία επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ενός 8χρονου κοριτσιού από τον 59χρονο παππού της σε χωριό της Κέρκυρας. Αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Δήμο Δάφνης Ημιτού, όταν έγινε αντιληπτό ότι σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. Νέο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τα μυστικά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα. Σε εκδήλωση της UNESCO στο Ναό του Ολυμπίου Διός παρευρέθηκε η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως. Η διεθνής δικηγόρος τάχθηκε δημοσίως υπέρ του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Το νησί Πέριμ της Ιεμένης αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, καθώς ο έλεγχος του από τους αντάρτες Χούθη απειλεί την αυσιπλοεία στο στενό του Μπαμπ αλ Μαντάμπ.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938. Ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.

0: ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Φεγγάρι, μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά επικράτησε τελικώς 3-1 της Κηφισιάς στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Με συμβολαίο 2+1 έτους αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων παρουσίασε Αλγκουαθίλ, Κορδόν, Μονκάδα και έθεσε τον πήχη ψηλά ζητώντας απόλυτη αφοσίωση με στόχο το πρωτάθλημα και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Στη League Face του Κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται για ενίσχυση με παίκτη από την αγορά των ελεύθερων, ενώ όσον αφορά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμών Μπάντζα με τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

κοντά με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

0: υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αρχές κατόπιν κατεπίγουσας εισαγγελικής διάταξης με τη βαριά κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σοβαρή καταγγελία επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ενός 8χρονου κοριτσιού από τον 51χρονο παππού της σε χωριό της Κέρκυρας. Αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Δήμο Δάφνης Ημιτού, όταν έγινε αντιληπτό ότι σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. Νέο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τα μυστικά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα. Σε εκδήλωση της UNESCO στο Ναό του Ολυμπίου Διός παρευρέθηκε η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως. Η διεθνής δικηγόρος τάχθηκε δημοσίως υπέρ του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Το νησί Πέριμ της Ιεμένης αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, καθώς ο έλεγχος του από τους αντάρτες Χούθη απειλεί την αυσιπλοεία στο στενό του Μπαμπ αλ Μαντάμπ.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά επικράτησε τελικώς 3-1 της Κηφισιάς στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Με συμβολαίο 2+1 έτους αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων παρουσίασε Αλγκουαθίλ, Κορδόν, Μονκάδα και έθεσε τον πήχη ψηλά ζητώντας απόλυτη αφοσίωση με στόχο το πρωτάθλημα και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Στη League Face του Κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται για ενίσχυση με παίκτη από την αγορά των ελεύθερων, ενώ όσον αφορά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμών Μπάντζα με τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

σκέψεις του τρίτου. Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αρχές κατόπιν κατεπίγουσας εισαγγελικής διάταξης με τη βαριά κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σοβαρή καταγγελία επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ενός 8χρονου κοριτσιού από τον 51χρονο παππού της σε χωριό της Κέρκυρας. Αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Δήμο Δάφνης Ημιτού, όταν έγινε αντιληπτό ότι σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. Νέο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τα μυστικά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα. Σε εκδήλωση της UNESCO στο Ναό του Ολυμπίου Διός παρευρέθηκε η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως. Η διεθνής δικηγόρος τάχθηκε δημοσίως υπέρ του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Το νησί Πέριμ της Ιεμένης αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, καθώς ο έλεγχος του από τους αντάρτες Χούθη απειλεί την αυσιπλοεία στο στενό του Μπαμπ αλ Μαντάμπ.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920, η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938, ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973, σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

0: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά επικράτησε τελικώς 3-1 της Κηφισιάς στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Με συμβολαίο 2+1 έτους αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων παρουσίασε Αλγκουαθίλ, Κορδόν, Μονκάδα και έθεσε τον πήχη ψηλά ζητώντας απόλυτη αφοσίωση με στόχο το πρωτάθλημα και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Στη League Face του Κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται για ενίσχυση με παίκτη από την αγορά των ελεύθερων, ενώ όσον αφορά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμών Μπάντζα με τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Όγδοο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Όγδοο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. Όγδοο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Όγδοο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Γεια σας παιδιά! Είστε έτοιμοι για τραγούδι, παιχνίδι και πολλή μουσική? Ανεβάστε την ένταση, ανοίξτε τα αυτιά σας και ετοιμαστείτε για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια είναι εδώ για μικρούς, αλλά και για μεγάλους που νιώθουν ακόμα παιδιά. Ξεκινάμε! Είναι η ώρα των 8 Kids!
7: Αν έχουμε ένα κέρμα, πρέπει να το ξοδέψουμε αμέσως. Όχι πάντα. Μερικές φορές το φυλάμε για κάτι που θέλουμε πολύ. Αυτό λέγεται αποταμίευση. Και σήμερα θα μάθουμε με το τραγούδι πώς γίνεται.

Γεια σας παιδιά, είμαι ο Οκτάβιος. Τώρα με αυτή τη βαριά φωνή που ακούτε θα μπορούσα να είμαι ένα μικρό πάντα. Αλλά δεν είμαι. Θα μπορούσα να είμαι μια τεράστια αρκούδα. Ούτε αρκούδα όμως είμαι. Είμαι ένα μεγάλο σοφό και λιγάκι παράξενο αρχαίο χταπόδι. Ναι, καλά ακούσατε, χταπόδι. Έχω 8 πλοκάμια, αμέτρητες ιστορίες και ξέρω περισσότερα τραγούδια από όσα ψάρια έχει η θάλασσα. Και από σήμερα θα κάνουμε παρέα. Θα τραγουδάμε, θα παίζουμε, θα μαθαίνουμε και θα ταξιδεύουμε με τη μουσική. Είμαι ο Οκτάβιος και τώρα ξεκινάει η ώρα των 8 Kids. Θησαυρός δεν είναι μόνο ένα σεντούκι γεμάτο χρυσά νομίσματα. Ένα δέντρο, μια καθαρή θάλασσα, ένα λουλούδι, ένα δάσος. Αυτοί είναι θησαυροί. Πάμε να τους ανακαλύψουμε.

One, two, three, to know us better. Oh, oh, τι έπαθα και μιλάω αγγλικά. Α, σήμερα θα μάθουμε να μετράμε σε μια άλλη γλώσσα. Ready, παιδιά, let's go!

Ποδιές φορέσαμε, χεράκια πλύναμε, κουτάλες έχουμε. Τέλεια. Η κουζίνα ανοίγει και οι μικροί μάγειρες πιάνουν δουλειά. Μόνο μη μου βάλετε χταπόδι στην καζαρόλα,

Μερικές φορές θυμώνουμε τόσο πολύ που νιώθουμε σαν ένα μπαλόνι που φουσκώνει. Και φουσκώνει και φουσκώνει. Πριν κάνει μπαμ όμως, υπάρχει τρόπος να το ξεφουσκώσουμε. Ακούστε.

ξεχνάτε. Εδώ κάθε τραγούδι κρύβει και μια μικρή περιπέτεια. Είμαι ο Οκτάβιος και ακούτε την ώρα των 8 Kids. Παιδιά, γνωρίζετε τον Μπλετζέι? Όχι, ούτε εγώ τον γνώριζα. Και είμαι και αρχαίο χταπόδι. Ελάτε, να τον γνωρίσουμε όλοι μαζί.

Εγώ είμαι ο Οκτάβιος, το μεγάλο σοφό αρχαίο χταπόδι με τη βαριά φωνή και τα 8 πλοκάμια που δεν σταματούν ποτέ να χορεύουν. Σακίδιο στην πλάτη, παγουράκι και καλή διάθεση. Σήμερα δεν καθόμαστε σπίτι, πάμε να ανακαλύψουμε καινούργια μέρη. Πάμε εκδρομή.

Ένα, δύο, τρία. Ε, παιδιά, ποιος επαναλαμβάνει ότι λέω? Α, κατάλαβα. Ένας παπαγάλος που θέλει να μάθει αριθμούς. Για να δούμε μέχρι πού μπορεί να μετρήσει.

Γαλάτι, χορό, πώς? Παιδιά, ούτε η αρχαία Σοφία μου μπορεί να εξηγήσει αυτό το τίτλο. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να καταλάβουμε. Να τα ακούσουμε. Λαλαλούμ, χοροζούμ.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι προχώρησαν οι αρχές κατόπιν κατεπίγουσας εισαγγελικής διάταξης με τη βαριά κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σοβαρή καταγγελία επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ενός 8χρονου κοριτσιού από τον 51χρονο παππού της σε χωριό της Κέρκυρας. Αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Δήμο Δάφνης Ημιτού, όταν έγινε αντιληπτό ότι σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. Νέο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τα μυστικά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα. Σε εκδήλωση της UNESCO στο Ναό του Ολυμπίου Διός παρευρέθηκε η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως. Η διεθνής δικηγόρος τάχθηκε δημοσίως υπέρ του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Το νησί Πέριμ της Ιεμένης αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, καθώς ο έλεγχος του από τους αντάρτες Χούθη απειλεί την αυσιπλοεία στο στενό του Μπαμπ αλ Μαντάμπ.
2: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά επικράτησε τελικώς 3-1 της Κηφισιάς στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Με συμβολαίο 2+1 έτους αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων παρουσίασε Αλγκουαθίλ, Κορδόν, Μονκάδα και έθεσε τον πήχη ψηλά ζητώντας απόλυτη αφοσίωση με στόχο το πρωτάθλημα και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Στη League Face του Κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται για ενίσχυση με παίκτη από την αγορά των ελεύθερων, ενώ όσον αφορά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμών Μπάντζα με τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: ΑΟΣΜΗ εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
7: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8 Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.
8: Γεια σας παιδιά! Είστε έτοιμοι για τραγούδι, παιχνίδι και πολλή μουσική? Ανεβάστε την ένταση, ανοίξτε τα αυτιά σας και ετοιμαστείτε για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια είναι εδώ για μικρούς, αλλά και για μεγάλους που νιώθουν ακόμα παιδιά. Ξεκινάμε! Είναι η ώρα των 8 Kids.
9: Εγώ, ο Οκτάβιος, εγώ δηλαδή, πρέπει να σας μιλήσει σοβαρά. Η θάλασσα είναι το σπίτι μου. Και όπως εσείς θέλετε καθαρό το δωμάτιό σας, έτσι κι εγώ θέλω καθαρή τη θάλασσά μου. Συμφωνεί?

Καλημέρα, παιδιά! Ανοίξαμε ματάκια! Τεντώσαμε χεράκια και ποδαράκια! Εγώ τέντωσα και τα 8 πλοκάμια μου! Και τώρα μπορούμε να πούμε όλοι μαζί καλημέρα!

Ακούμε τραγούδια των 8 Kids σε στίχους Στεφανίας και μουσική Φασαριόζων. Τικ-τακ, τικ-τακ, τι ώρα είναι? Ώρα για παιχνίδι, ώρα για φαγητό. Μήπως ώρα για 8 Kids. Πάμε να μάθουμε μαζί πώς διαβάζουμε το ρολόι.

Ένα παιχνίδι είναι ωραίο. Ξέρετε όμως τι είναι ακόμα ωραιότερο? Να το μοιράζεσαι με ένα φίλο. Γιατί όταν μοιραζόμαστε, η χαρά χύνεται διπλή.

σας πω ένα μυστικό. Μέσα σε κάθε παιδί κρύβεται μια μικρή υπερδύναμη, αρκεί να πεις «μπορώ να τα καταφέρω». Πίστεψε στον εαυτό σου

καινούρια τσάντα, καινούρια τετράδια και μια μικρή πεταλουίτσα στην κοιλιά. Μην ανησυχείτε, η πρώτη μέρα στο σχολείο μπορεί να γίνει μια υπέροχη περιπέτεια.

Και μην ξεχνάτε, εδώ κάθε τραγούδι κρύβει και μια μικρή περιπέτεια. Είμαι ο Οκτάβιος και ακούτε την ώρα των 8 Kids. Παιδιά, έχουμε καινούρια μαθήτρια. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ο λαιμός της δεν χωράει εύκολα στην τάξη. Η Καμιλοπάρδαλη πάει στο σχολείο.

Παρακαλώ, ανοίξτε δρόμο! Ανοίξτε, ανοίξτε! Μπροστά περνάει η μπανάνα, πίσω ακολουθεί το καρότο και νομίζω πως η ντομάτα χορεύει. Αρχίζει η πιο νόστιμη παρέλαση του κόσμου.

0: πάτε!
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα στο Galaxy FM είναι 12.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Μείωση του τζίρου κατά 500 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους 18 μήνες καταγράφει, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης ο κλάδος, ενώ αν συνυπολογιστεί η αύξηση των τιμών στους καταλόγους των καταστημάτων, εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Την ώρα που οι αιτήσεις ασύλου μειώνονται αισθητά στην Ευρώπη, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή ως προς την πίεση, που δέχεται αναλογικά με τον πληθυσμό της. Πρώτη η χώρα μας με 23.000 αιτήσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους, πτώση 17% στην Ευρώπη. Περίπου 900 ευρώ τον μήνα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό οικογενειών με παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη. 500 ευρώ τουλάχιστον στοιχίζει μόνο το ενίκιο κατοικίας. Οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, συνελήφθησαν από τις αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Αντιδράσεις στην αγορά ακινήτων προκαλεί η κυβερνητική εξαγγελία για αύξηση από 3 σε 15% του φόρου μεταβίβασης κατοικιών που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
7: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
8: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
7: Service for you.
8: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
8: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
7: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
8: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938. Ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά επικράτησε τελικώς 3-1 της Κηφισιάς στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Με συμβολαίο 2+1 έτους αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων παρουσίασε Αλγκουαθίλ, Κορδόν, Μονκάδα και έθεσε τον πήχη ψηλά ζητώντας απόλυτη αφοσίωση με στόχο το πρωτάθλημα και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Στη League Face του Κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται για ενίσχυση με παίκτη από την αγορά των ελεύθερων, ενώ όσον αφορά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμών Μπάντζα με τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μείωση του τζίρου κατά 500 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους 18 μήνες καταγράφει, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης ο κλάδος, ενώ αν συνυπολογιστεί η αύξηση των τιμών στους καταλόγους των καταστημάτων, εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Την ώρα που οι αιτήσεις ασύλου μειώνονται αισθητά στην Ευρώπη, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή ως προς την πίεση, που δέχεται αναλογικά με τον πληθυσμό της. Πρώτη η χώρα μας με 23.000 αιτήσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους, πτώση 17% στην Ευρώπη. Περίπου 900 ευρώ τον μήνα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό οικογενειών με παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη. 500 ευρώ τουλάχιστον στοιχίζει μόνο το ενίκιο κατοικίας. Οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, συνελήφθησαν από τις αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Αντιδράσεις στην αγορά ακινήτων προκαλεί η κυβερνητική εξαγγελία για αύξηση από 3 σε 15% του φόρου μεταβίβασης κατοικιών που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά επικράτησε τελικώς 3-1 της Κηφισιάς στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Με συμβολαίο 2+1 έτους αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων παρουσίασε Αλγκουαθίλ, Κορδόν, Μονκάδα και έθεσε τον πήχη ψηλά ζητώντας απόλυτη αφοσίωση με στόχο το πρωτάθλημα και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Στη League Face του Κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται για ενίσχυση με παίκτη από την αγορά των ελεύθερων, ενώ όσον αφορά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμών Μπάντζα με τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μείωση του τζίρου κατά 500 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους 18 μήνες καταγράφει, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης ο κλάδος, ενώ αν συνυπολογιστεί η αύξηση των τιμών στους καταλόγους των καταστημάτων, εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Την ώρα που οι αιτήσεις ασύλου μειώνονται αισθητά στην Ευρώπη, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή ως προς την πίεση, που δέχεται αναλογικά με τον πληθυσμό της. Πρώτη η χώρα μας με 23.000 αιτήσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους, πτώση 17% στην Ευρώπη. Περίπου 900 ευρώ τον μήνα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό οικογενειών με παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη. 500 ευρώ τουλάχιστον στοιχίζει μόνο το ενίκιο κατοικίας. Οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, συνελήφθησαν από τις αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Αντιδράσεις στην αγορά ακινήτων προκαλεί η κυβερνητική εξαγγελία για αύξηση από 3 σε 15% του φόρου μεταβίβασης κατοικιών που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκυρήσει εκλογές. 1938. Ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε αλλά επικράτησε τελικώς 3-1 της Κηφισιάς στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Με συμβολαίο 2+1 έτους αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή. Ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων παρουσίασε Αλγκουαθίλ, Κορδόν, Μονκάδα και έθεσε τον πήχη ψηλά ζητώντας απόλυτη αφοσίωση με στόχο το πρωτάθλημα και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Στη League Face του Κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται να κινείται για ενίσχυση με παίκτη από την αγορά των ελεύθερων, ενώ όσον αφορά την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, αφού οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμών Μπάντζα με τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699
1: 015. Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικαστέντας ως ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Café. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Café. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

κάποιο μέρος να κρυφτούμε. Τι έχουμε εμείς να φοβηθούμε? Το ίδιο είναι οι άνθρωποι παντού. Μαζί θα το παλέψουμε μαζί.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών. Την Κυριακή η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Βόλο, ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕΚ, η Κηφισιά τον Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Ο Λίον Μπέιλι προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να τον δούμε να κάνει ντεμπούτο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1 για το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να είναι πιο κοινική στο καλό της διάστημα για να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μην νιώσει πίεση μετά όπως συνέβη όταν ισοφαρίστηκε από το πουθενά. Με την υπόθεση του Σιμών Μπαντζά να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ μετατοπίζεται αμέσως στο αν θα υπάρξει και επόμενο χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι. Στο τραπέζι περίπτωση στόπερ υψηλής αξίας ως ευκαιρία της αγοράς.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικασθέντας ως ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938. Ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφοι της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών. Την Κυριακή η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Βόλο, ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕΚ, η Κηφισιά τον Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Ο Λίον Μπέιλι προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να τον δούμε να κάνει ντεμπούτο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1 για το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να είναι πιο κοινική στο καλό της διάστημα για να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μην νιώσει πίεση μετά όπως συνέβη όταν ισοφαρίστηκε από το πουθενά. Με την υπόθεση του Σιμών Μπαντζά να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ μετατοπίζεται αμέσως στο αν θα υπάρξει και επόμενο χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι. Στο τραπέζι περίπτωση στόπερ υψηλής αξίας ως ευκαιρία της αγοράς.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικασθέντας ως ηγετικός στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά. Τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών. Την Κυριακή η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Βόλο, ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕΚ, η Κηφισιά τον Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Ο Λίον Μπέιλι προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να τον δούμε να κάνει ντεμπούτο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1 για το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να είναι πιο κοινική στο καλό της διάστημα για να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μην νιώσει πίεση μετά όπως συνέβη όταν ισοφαρίστηκε από το πουθενά. Με την υπόθεση του Σιμών Μπαντζά να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ μετατοπίζεται αμέσως στο αν θα υπάρξει και επόμενο χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι. Στο τραπέζι περίπτωση στόπερ υψηλής αξίας ως ευκαιρία της αγοράς.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικασθέντας ως ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. «Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα», λέει ο Τραμπ.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938. Ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής στη Super League, Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών. Την Κυριακή η Καλαμάτα θα υποδεχθεί το Βόλο, ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕΚ, η Κηφισιά τον Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Ο Λίον Μπέιλι προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να τον δούμε να κάνει ντεμπούτο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1 για το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να είναι πιο κοινική στο καλό της διάστημα για να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μην νιώσει πίεση μετά όπως συνέβη όταν ισοφαρίστηκε από το πουθενά. Με την υπόθεση του Σιμών Μπαντζά να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ μετατοπίζεται αμέσως στο αν θα υπάρξει και επόμενο χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι. Στο τραπέζι περίπτωση στόπερ υψηλής αξίας ως ευκαιρία της αγοράς.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολύ.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικασθέντας ως ηγετικός στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών. Την Κυριακή η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Βόλο, ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕΚ, η Κηφισιά τον Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Ο Λίον Μπέιλι προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να τον δούμε να κάνει ντεμπούτο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1 για το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να είναι πιο κοινική στο καλό της διάστημα για να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μην νιώσει πίεση μετά όπως συνέβη όταν ισοφαρίστηκε από το πουθενά. Με την υπόθεση του Σιμών Μπαντζά να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ μετατοπίζεται αμέσως στο αν θα υπάρξει και επόμενο χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι. Στο τραπέζι περίπτωση στόπερ υψηλής αξίας ως ευκαιρία της αγοράς.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικασθέντας ως ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938. Ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: τον έρωτα στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό.
1: Μάθαμε το φίλημα στη γωνιά της βεράντας, παίζοντας τριφτό

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής στη Super League, Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών. Την Κυριακή η Καλαμάτα θα υποδεχθεί το Βόλο, ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕΚ, η Κηφισιά τον Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Ο Λίον Μπέιλι προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να τον δούμε να κάνει ντεμπούτο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1 για το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να είναι πιο κοινική στο καλό της διάστημα για να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μην νιώσει πίεση μετά όπως συνέβη όταν ισοφαρίστηκε από το πουθενά. Με την υπόθεση του Σιμών Μπαντζά να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ μετατοπίζεται αμέσως στο αν θα υπάρξει και επόμενο χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι. Στο τραπέζι περίπτωση στόπερ υψηλής αξίας ως ευκαιρία της αγοράς.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικαστέντας ως ηγετικός στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

μπροστά σου τι έχασες να δεις. Να σου πω όλη την αλήθεια, τι κι αν έρχεται απ' τα στήθια, ένα δάκρυ που δεν βγαίνει. Ακούσε με κι ας δακρύσεις, με έχουν πνίξει αναμνήσεις, με έχουν πνίξει δεν μπορώ. Στάσου λοιπόν εδώ, έχεις καιρό, στερνή φορά πρώτου χαθείς.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικασθέντας ως ηγετικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης. Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Έλεγχοι στις αποσκευές απομακρύνθηκαν επιβάτες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα το ξανάκανα, λέει ο Τραμπ.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1920. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έρει το στρατιωτικό νόμο, διαλύει τη Βουλή και προκηρύσει εκλογές. 1938. Ξαναρχίζουν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1973. Σκοτώνεται κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ ο ηγέτης της Χιλής Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Πίτσμπουργκ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 3.000. 2004. Πτώση ελικοπτέρου τύπου Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 16 άτομα, με αποτέλεσμα όλοι να βρουν τραγικό θάνατο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική

ψυχή κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός, Τούρλος, Νέο Λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

για καλό φαγητό. Ώρα για φιλότιμο. Ώρα για φιλότιμο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.